0: και κύριε Μύρτια. Σου χάς κυρία του είχε χάτια. Σε πέλ καϊτάνα, χωδόνι πόσκο καϊτάνα. Αου γιάρε χάτινου, τσάβρα και νάρανα.
1: Radio Veng.